0: κυρία διακογό Σάγκαϊ. Ραμάνα Καρινγαρινά. Style με Άσια Μπιφό. Ράφα Ερώ Ακρίτο. Ακαροκοϊά.
1: Ματιά η Ματάω Αμάνιου. Το ντοντου Μανίγουκα. Το μου κουμιέσο Κρίστο.
0: Να ο Κάμο κυρία. Χαχα. Νόγκινα η γρορία ριέ.

0: Ιουδά είναι Κυριακό Γοσάγκαϊ. Ραμάνα Καριγαριγά. Style με Asia Before. Ράφαερο Ακρίτο. Ακαροκοεά.
1: Ατιαίματα ο Αμάνιου. Το ντοντουμα νεγούκα. Το μου κουμιέσο Κρίστο.
0: Να ουοκάμω κυρία. Χαχα, νόγκινα η γρορία ριέ.